0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός τριάζεται στους 92,3 μεγαγύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Τριαζήτα, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, και πάλι μαζί σας στο στούντιο η Κέτη Γεωργίου, θα σας κρατήσει συντροφιά. Και αργότερα θα έχουμε και τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη τον Μιλίδη, ο οποίος εκτός από εκπαιδευτικός και με πολλές ώρες εργασίας, πάντοτε βρίσκει και την ευκαιρία και τον χρόνο να μας πει μερικά πράγματα. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα κάνει δύο ταξίδια για να θυμηθούμε δύο από τις πόλεις μας, την πόλη της Κερίνιας μας, αλλά και την βασιλεύουσά μας, την Αμόχουστο της Κύπρου, τη βασιλεύουσα, και την Κερίνια μας, τη μικρή πόλη. Για την Κερίνια θα μιλήσουμε και αργότερα ο αγαπητός μας καθηγητής, ο Γιάννης Μιλίδης, θα μας μιλήσει για την Αμόχουστο, γιατί είμαι πολύ σίγουρη ότι ο Γιάννης ξέρει πολύ καλύτερα την Αμόχουστο από μένα, εφόσον έχει ταξιδεύσει σε όλη την Κύπρο. Και έτσι, αρχίζοντας όπως πάντα, ας αρχίσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο είναι και αυτό αφιερωμένο στην Κύπρο μας, και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.

Και είναι αυτές οι δύσκολες μέρες και οι μήνες, οι δύο δύσκολοι μήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που μας κάνουν να βρισκόμαστε έστω και νωρά πιο κοντά στην πατρίδα μας και να βλέπουμε τις ομορφιές που είχαμε τότε. Και έτσι να πούμε ότι η Κερίνια, σε αυτή θα πάμε σήμερα και αργότερα θα πάμε και στην Αμόχουστο, τη βασιλεύουσα μας, και στην Κερίνια, στη βασιλεύουσά μας. Η πιο μικρή και πιο όμορφη πόλη της Κύπρου, η ονειρημένη μικρή πολιτεία, η χαϊδεμένη της μάνας γης, η αγαπημένη της φύσης που σέρνει πίσω της 60 τόσων αιώνων ελληνικής παράδοσης και ιστορίες. Η πόλη του Πραξάντρου και του Κηφαία των Αχαιών, που χτίζοντάς την, της έδωσαν το όνομα Κυρηνία, για να τιμήσουν την αρχαία πόλη τους, τη δική τους πολιτεία της Πελοποννήσου, που είχε το ίδιο όνομα, και ταυτόχρονα να τιμήσουν την κυνηγήτρα θεά τους, την Αρτέμιδα, και την προστατευωμένη της Κυρηνίτιδα Έλαφο, και να θυμούνται το ψηλόκορμο βουνό της Αχαΐας, το βουνό Κερίνια, 60 τόσων αιώνων χρόνων ιστορία ελληνικού πολιτισμού και το πνεύμα του ωραίου και μεγάλου του αληθινού που κρύβει στα σπλάχνα της αυτή η ονειρωμένη πόλη των Αχαιών, η αυτή που από αυτή την ονομασία η Κύπρος είναι γνωστή από τα πανάρχια χρόνια, η Αχαιών αυτή. Και έτσι σήμερα θα πάμε έστω με τα φτερά της σκέψης του νου μας και την αγάπη της καρδιάς μας και τον πόθο της ψυχής μας, να πάμε μια επίσκεψη έστω και νοερά πέρα από τους ωκεανούς και από τις θάλασσες, για να επισκεφτούμε την πανέμορφη και δροσερή μυρωμένη μας Κερίνια, όπως εμείς τη θυμόμαστε. Πίσω από τις διαχωριστικές γραμμές, στην ωραία και γραφική παραλία της Κύπρου, στενάζει κάτω από τη βαριά μπότα του Ατήλα η Κερίνη μας, η πιο μαγευτική πόλη της Κύπρου μας. Μιλώντας για την Κερίνια, χωρίς να το θέλουμε, οδηγούμαστε με τη δύναμη της θύμησης και τα φτερά της φαντασίας στις βόρειες δαντελωτές της μας ακρογελιές, εκεί που η θάλασσα σμίγει με το βουνό σε ένα σπάνιο σύνολο φυσικής ομορφιάς και γοητείας. Μεταφερόμαστε με τη σκέψη και τη μνήμη εκεί που κόβαμε τις ανεμόνες και τα κυκλάμινα και μεθούσαμε με τις ευωδιές των αστισμένων λεμονατών. Εκεί που η φύση σκόρπισε με απλό χεριά το μεγαλείο της θείας δημιουργίας, ντόπιοι και ξένοι λάτρεψαν τη μικρή μας πόλη, τη δροσερή Κερίνια μας, μόλι τους στην καρδιά, και ζήτησαν να γευτούν και να χαρούν τις αμέτρητες ομορφιές της. Η Κερίνια μας, η πόλη του Πραξάντρου και του Κηφαία, που χτίστηκε από τον αρχαίο Κηφαία, και αυτό το συναντάμε και στην ιστορία. Κηφαίος δε και Πράξαντρος, ούν αυκληρίες λαών άνακτες, αλλά νόνιμοι, σπορέ πέμπτη, τέταρτη, οι ανεξίνδοντε θεάς Γόλγων Ανάσης. Η Κερίνια μας, που πήρε το όνομα της από την αρχαία αιωλική πόλη Κερίνια και το βουνό Κυρηνίτη, που είχε το ίδιο όνομα, με το όνομα με την ιερή έλαφο της θεάς του κυνηγιού της Αρτέμιδας. Στην Κερίνια μας λατρευόταν η θεά Αφροδίτη με την ονομασία Κερίνια, και αυτό το μαρτυρούν επιγραφές σε κυπριακή γραφή, γραμμένες που ήρθαν στην επιφάνεια μετά από ανασκαφές σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και της επαρχίας της Κερίνιας. Βρέθηκαν σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται από την ορειχάλκινη και νεολιθική εποχή. Ιδόλια, ιδρύες, αγγεία, λεπτοτά της τέχνης, λίθινες κεφαλές, νομίσματα, εργαλεία και ένα πλήθος άλλα αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλου και πολύ σημαντικού ενδιαφέροντος. Η Κερίνια από τον αρχαιοτάτον χρόνο είχε αναπτύξει εμπόριο με άλλα γειτονικά βασίλεια. Τούτο το αποδεικνύει το εμπορικό πλοίο του 300 π.Χ.
που βρέθηκε το 1969 ναυαγισμένο βορειοδυτικά της πόλης, ένα μίλι από την Αχτή. Η αρχαία Τριήρης, το πλοίο της Κερίνιας, όπως είναι γνωστό και θεωρείται το αρχαιότερο ναυάγιο. Στα βυζαντινά χρόνια, η Κερίνια μας γέμισε από βυζαντινές εκκλησίες, μοναστήρια, ξοκλήσια και ναούς απαράμιλης τεχνοτροπίας, και αναφέρω μόνο 2-3, όπως είναι η Χρυσοκάβα, αφιερωμένη στην Παναγία, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, το Χρυσοζώτηρο και άλλα πάρα πολλά. Είναι η Κερίνια μας η πιο μικρή και η πιο όμορφη πόλη της Κύπρου. Η ονειρεμένη μικρή πολιτεία, η χαϊδεμένη της μάνας γης, η αγαπημένη της φύσης που σέρνει πίσω τις 60 τόσων αιώνων ελληνικής ιστορίας και παράδοσης. Η πόλη του Πρεξάντρου και του Κηφαία, 60 τόσων αιώνων ιστορία ελληνικού πολιτισμού και το πνεύμα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού, κρύβει στα σπλάχνα της αυτή η ονειρεμένη πόλη, η Αχαιώναχτη, που από αυτήν την ονομασία η Κύπρος είναι γνωστή από τα πανάρχια χρόνια ως η Κύπρος η Αχαιώναχτη. Η μικρή μας πολιτεία, που ήταν το καμάρι της πατρίδας μας, και όχι μόνο που ήταν το καμάρι της Μεσογείου, αλλά ήταν και η ζήλια της Μέσης της Ανατολής. Η μικρή μας χωμήριστη πολιτεία, η δική μας πολιτεία, η Κερίνια μας, η βασιλεύουσα της αγαπημένης πολύπαθης πατρίδας μας, που είναι μια ανοιχτή πληγή στις καρδιές κάθε Κερινιώτη, κάθε Κύπριου, γιατί από όλη την Κύπρο ξεκίναγαν πριν ακόμα χαράξει το φως για να φτάσουν κάποια διάφανα κυριακάτικα πρωινά να σαριανίσουν στην όμορφη πόλη, στις ονειρεμένες ακρογελιές και στα μικρά φιλιά χωριουδάκια της και κομοπόλης, στις βουνοπλαγιές με τα πεύκα, τις χαρουπιές, τους θάμνους και τα γκριζοπράσινα μοσχοβολιστά θυμάρια και αγριολούλουδα. Άλλο η πόλη είναι η Φούλα του Βορρά, που η φύση την πρίκησε απλόχερα με πλαγιές, φαράγγια, βουνό, θάλασσα, εντυπωσιακούς κρεμούς, πανέμορφα πολύχρωμα λουλούδια και άλλες χίλιες δροσερές μυρωδιές που έρχονται από το παιγνίδισμα της μαργαδένιας θάλασσας των δανταλένιων αφρών των γυμάτων που σμίγει με το παιγνίδισμα των λουλουδιών, τον άλαφρο αγέρι και τις αχτίνες του ζωοδότη ήλιου. Άλλο η Κερίνια μας, η συμβασιλεύουσα μας, με τα κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια της, με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές που φαντάζουν σαν μεγάλος πίνακας, που είναι περιτριγισμένα με τα χρώματα του πράσινου, των δέντρων και των λουλουδιών, τα χρώματα. Και είναι για όλα αυτά και όλες τις ομορφιές σου, Κερίνια μου, που σήμερα η θύμηση σου γέμισε την καρδιά μας, την σκέψη, ακόμα και την ψυχή μας. Θυμήθηκα τον πεντακάθαρο αέρα του γίγαντα πενταδάχτυλου και η σκέψη γοργόφτερη έτρεξε σε σένα, Κερίνια μου, σε σένα που προβάλλεις πίσω του σαν ένα πανάκριβο τεράστιο μαργαριτάρι που ήρθε και άραξε στην Αχτή από τη σμαραγδιά σου θάλασσα για να σε στολίσει με τη λαμπράδα και την ομορφιά του. Θυμήθηκα ακόμα το γαλανό χρώμα του καθάριου ουρανού σου που είναι χυμένο και δελφωμένο με το σμαράγδι στα ήρεμα γαλήνια νερά της θάλασσας σου, που προσκαλούσαν κάθε Κερινιώτη και κάθε επισκέπτη να πάρει μια βαρκούλα με κάτασπρο πανάκι, να μπει στα ήρεμα νερά σιγοτραγουδώντας ένα τραγούδι για τις μοναδικές σου ομορφιές, Κερίνια μου, κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό το όμορφο τοπίο, με τη δροσιά του θαλάσσιου νερού, την ομορφιά

σκιά των δέντρων των πολύχρωμων λουλουδιών και την προστατευτική σκιά του Ιούσου του πεντεδάχτυλου και της όλης ωραιότητας που σου χάρισε η μάνα φύση και που μοιάζει σαν θαυμάσιο και πολύ καλό πίνακα των ζωγράφων της αναγέννησης, αλλά και με την απαράμιλη λιγτή ομορφιά των βυζαντινών ζωγραφιών του Μεσαίωνα. Πόση αλήθεια κρυφή χαρά ένιωθε ο κάθε κάτοικος σου, Κερίνια μου, και πόσες φορές ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωσε να γεννηθεί και να ζει στη ζεστή αγαπημένη σου γη. Και τώρα μας λένε πως θέλουν, λέει, εκείνοι που δεν καλέσαμε στα ιερά μας χώματα, να είναι και να είσαι, λέει, δεύτερο κράτος της Κύπρου μας, που θα ανήκει, λέει, στην Τουρκία, που σου άνοιξε πολυάριθμες πληγές, ματωμένες, και έκαψε ρίχνοντας τις βόμβες να πάλ τη γη σου και έδιωξε τα γνήσια παιδιά σου για να φέρει ξενόφερτους να πάρουν το βιός, τη ζωή και τους κόπους αιώνων το λατρευτό σου παιδιό. Ποιος νους μπορεί να το χωρέσει αυτό το κακόγουστο πανάσχημο σχέδιο? Ποια καρδιά θα το αντέξει και ποια ψυχή δεν θα επαναστατήσει? Ποιος πατριώτης θα το δεχτεί? Πείτε μου, συμπατριώτες, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποτρόπαιο χωρίς να επαναστατήσουν οι ψυχές μας, χωρίς να στοιχειωθούν οι προπάποι μας που τα κόκαλα τους έγιναν ρίζες βαθιές στο χώμα της Κερίνιας μας, της Μόρφου, της Αμοχώστου και σε όλα τα κατεχόμενα χωριά και κομοπόλεις μας? Πώς μπορεί η Κερίνια στην βασιλεύουσα μας, η Αμόχωστος βασιλεύουσα μας, η Καρποφόρα μεσαωρία μας και η Μόρφου μας με όλα τα ακροδάχτυλα φιλιά χωριουδάκια τους να πάνε σε εκείνους τους βάρβαρους ξένους που ήρθαν ακάλεστοι να μας φέρουν τη φρίκη, το θάνατο και την καταστροφή σε ό,τι μεγάλο μόχθο και μοναδικό μεράκι και απέραντη αγάπη έχτισαν οι παππούδες Πράξανδρος και ο πατέρας Κυφαίας, οι προπάτορες μας, και συνέχισαν οι παππούδες, οι γονείς μας και εμείς για να χτίσουμε στα αγαπημένα χώματα της όλη την ιστορία μας, τη ζωή, το βιό μας και τον απαράμιλο πολιτισμό μας. Και μας λένε τώρα να ξεχάσουμε όλα αυτά τα άγια ζεστά χώματα μας που ποτίστηκαν με τον υδρότα και το αίμα γενναίες γενναιών. Και εκεί που απλώναμε το χέρι να πάρουμε ένα ταπεινό μικρό λούλουδο να στολίσουμε με τη λιτή αλλά λαμπερή ομορφιά του το πέτο ή τα μαλλιά μας, εκεί που αναπνέαμε τον δροσερό θαλασσινό αέρα και γυρίζαμε ξέγνια στη χαρούμενη σε όλα τα ακροδάχτυλα φιλιά χωριουδάκια της Κερίνιας μας, της Μόρφου μας και της Αμοχώστου μας, τώρα τα βλέπουμε σαν μακρινό όνειρο. Οι ψυχές μας φουσκώνουν από αγανάκτηση, οι καρδιές μας καίνε από την αδικία και από την απονιά, τον τρανό της γης που δήθεν κόβεται για τα δικαιώματα των μικρών λαών, των ειρηνικών λαών, να ζουν και αυτοί ελεύθεροι με αξιοπρέπεια, γαλήνη και το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος να ζει τη δική του ζεστή γη στο δικό του αγαπημένο τόπο, ανάμεσα στους δικούς του συμπολίτες που μεγάλωσαν μαζί και έφτιαξαν το δικό τους χωριουδάκι ακροδάχτυλο φιλί της μεγάλης τους πόλης, της Κύπρος, της αέρινης και της θαλασσινής, της εναλίας γης μας.

Και όπως είπα, αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη μαζί μας να μας μιλήσει για την Αμόχωστο, γιατί την γνωρίζει καλύτερα από μένα. Πλην όμως να πούμε ότι και αυτά που μας βασανίζει ακόμα για την Αμόχωστο, μας το περισσότερο που μας βασανίζει είναι ότι δυστυχώς η δεύτερη εισβολή έγινε την ημέρα της Αγίας Μέρας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Και αυτοί που δεν καλέσαμε δεν σεβάστηκαν ούτε την ημέρα αυτή της Παναγίας Μητέρας του Θεού, ενώ εμείς πρέπει να έχουμε καθαρά τα δικά τους τεμένη, να προσέχουμε τον Τικέ, γιατί είναι το τρίτο ιερό τους, και πόση διαφορά έχουμε εμείς και ο πολιτισμός μας και η πίστη μας με αυτούς που κατέστρεψαν τόσες και τόσες εκκλησίες και μοναστήρια, εκτός που τα έριξαν και κάτω, τα έκαναν στάβλους, τα έκαναν αποθήκες, τα έκαναν, και το χειρότερο είναι ότι τα έκαναν ουρητήρια και ξεπούλησαν τους θησαυρούς μας στις μαύρες αγορές του κόσμου. Όμως εμείς πιστοί στο λάβετε, φάγετε, αυτή είναι η ιστορία μας, και πείτε εξ αυτού πάντες, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, μέχρι να μπορέσουμε να δούμε την πατρίδα μας και πάλι ελεύθερη και ανθούσα, την όμορφη νηφούλα του Βορρά να ανθίζει και να μορφαίνει περισσότερο, και την Αμόχωστο μας, τη βασιλεύουσα μας και την αρχαία Σαλαμίνα μας, και πάλι να ακούγονται αυτές οι όμορφες τραγωδίες που ακουγόντουσαν στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας από παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, που παρουσίαζαν όλους τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Και έτσι, και πάλι με αυτή τη σκέψη, ας ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι που μιλάει και αυτό για την Κερίνια μας, και έπειτα θα μπούμε και στην Αμόχωστό μας, περιμένοντας το Γιάννη να επικοινωνήσει μαζί μας.

0: Και όπως είπα στην αρχή, αγαπητοί ακροτές, σήμερα μιλούμε για τις δύο όμορφες πόλεις μας, την Άμοχουστο βασιλεύουσα μας και την Κερίνια συμβασιλεύουσα μας. Ακούσατε για την Κερίνια, τώρα έχουμε τον αγαπητό μας καθηγητή και συνάδελφο εδώ σε αυτά τα προγράμματα από την αρχή που άνοιξε το 3Z, τον αγαπητό μας Γιάννη Μιλίδη, ο οποίος ξέρει καλύτερα από μένα την Άμοχουστο μας, την βασιλεύουσα της Κύπρου, και θα μας πει αυτός μερικά λόγια. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Αγαπητή Κέτη, συγχαρητήρια και πάλι για το πολύ όμορφο σου πρόγραμμα και τα πολύ όμορφα λόγια που είπες για την Κερίνια, αλλά και τις συνταρακτικές ιστορίες που γνωρίζεις γύρω από την Κερίνια. Και φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας θα πραγματικά ενθουσιάζονται, θα πηγαίνουν πνευματικά απόψε πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Βέβαια, η Αμόχωστός μας, η αυτή αγαπημένη πόλη, η αγαπημένη μας επαρχία, ποιος μπορεί να ξεχάσει το όνειρο κάθε μαθητή να πάει εκφρομή στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, στην Καρπασία. Και όχι μόνο αυτό, πριν πάμε στον Απόστολο Ανδρέα, το όνειρό μας και τα παρακάλια μας στον οδηγό του λεωφορείου, όλοι οι μαθητές, σε παρακαλούμε κύριε οδηγέ, σταμάτα και στο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, να δούμε τους Άγιους Αδελφούς, οι τρεις αυτοί μοναχοί καλόγεροι που συντηρούσαν και λειτουργούσαν το μοναστήρι και την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Τρεις Άγιοι άνθρωποι, τρία αδέλφια, γενιοφόροι, με άσπρα γένια, καλοσυνάτη, γεμάτη αγάπη για τον πλησίον και για τον συνάνθρωπο, και με το ζεστό καλωσόρισμα που μας έκαναν ως μαθητές. Ήτανε πραγματικά ονειρικές παραδεισένιες μέρες εκείνες, αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν ξέρω αν κατάφερες να πας στο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα.
0: Ναι, Γιάννη, είχα πάει και στον Απόστολο Ανδρέα, αλλά και στον Απόστολο Βαρνάβα είχα πάει, ναι. Έχεις δίκιο, γιατί αυτοί οι τρεις αδερφοί ήταν Άγιοι άνθρωποι και ασχολούνταν όλη μέρα με τη ζωγραφιά των εικόνων όταν δεν υπήρχε η λειτουργία. Αλλά πάντοτε το μοναστήρι ήταν ανοιχτό και οι καλόγεροι αυτοί αδερφοί ήταν έτοιμοι να μας υποδεχτούν με καλοσύνη και αγάπη.
1: Ναι, και μπορείς ποτέ να ξεχάσεις με τι ευλάβεια γίνονταν οι λειτουργίες στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Μπορούν ποτέ να ξεχαστούν αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν ο προστάτης Άγιος της Κύπρου μας και είναι ο προστάτης Άγιος της Κύπρου μας. Και αυτό δεν χρειάζεται να το πω, αλλά θα το πω γιατί κάποιος πήρε μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά όταν του χάρισα μια εικόνα με τον Απόστολο Άγιο προστάτη του νησιού μας, όταν θα έφευγε να πάει στη Δαμασκό, λέω να το πάρετε μαζί σας, να σας φυλάει ο Άγιος της Κύπρου. Και είδα τόση συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια και νομίζω κατάλαβες σε ποιον το εδόρισα αυτήν την εικόνα που έφτιαξα εγώ η ίδια.
1: Βεβαίως, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα, απόψε, με το πρόγραμμα αυτό της Κέτης, οι Άγιοι μας, ο Άγιος Ανδρέας και ο Απόστολος Βαρνάβας, θα στέλνουν τις ευχές τους σε μας όλους τους Κύπριους πρόσφυγες και όλους τους Κύπριους μετανάστες, όπου και να βρισκόμαστε. Η αγάπη τους να σας ευλογεί, αγαπητοί ακροατές, να έχετε πάντα μέσα στην ψυχή σας την αγάπη, την καλοσύνη, την αλληλεγγύη μεταξύ μας, γιατί αυτά μας κάνουν έναν υπέροχο λαό. Είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε Έλληνες, αλλά είμαστε και τυχεροί που δημιουργήσαμε τόσο όμορφες πόλεις, τόσο όμορφα χωριά στην Κύπρο μας. Και ας πάμε λοιπόν σε αυτό που απόψε θα ήθελε και η αγαπητή μας να σας παρουσιάσουμε. Την Αμόχωστό μας, την ιστορία μας. Πότε λοιπόν φτάνουν στην Κύπρο οι πρώτοι Έλληνες? Στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν το 1400 π.Χ. Ήταν Μυκηναίοι από τις Μυκήνες της Πελοποννήσου και Αχαιοί. Και έφτασαν στην Κύπρο καθώς ήταν άνθρωποι της θάλασσας και έψαχναν να βρουν καινούρια μέρη. Δεν γνωρίζουμε τους κατοίκους της Κύπρου πριν από τους Μυκηναίους και τους Αχαιούς. Γνωρίζουμε ότι στη Χειροκητία ζούσανε κάτοικοι Κύπροι, βέβαια, που πιστεύουμε ότι μπορεί να είχαν έρθει από τη Μέση Ανατολή, από τη Συρία ειδικότερα, και ήταν εγκατεστημένοι εκεί και είχαν ένα ευγενικό πολιτισμό. Όμως δεν κράτησε πολύ ο πολιτισμός τους. Αυτό που έφερε πολιτισμό ανθυρό είναι η άφιξη των Μυκηναίων και των Αχαιών. Φτάνουν λοιπόν στη διάρκεια του 1400-1300 και αργότερα στην 12ο και 11ο αιώνα οι Αχαιοί με την ελληνική γλώσσα, την ελληνική θρησκεία, την ελληνική τέχνη και τα ελληνικά ήθη και έθιμα που επηρέασαν τους κατοίκους του νησιού, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι που δεν γνωρίζαμε ακριβώς ποιοι ήταν να εξελενιστούν, να γίνουν Έλληνες, να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα. Και οι Αχαιοί ίδρυσαν νέες πόλεις με μεγάλα μνημεία και τείχη και ναούς στην Πάφο, στη Σαλαμίνα και στο Κούριο. Μάλιστα στη Σαλαμίνα, όπως γνωρίζετε, έγινε αυτό το υπέροχο θαύμα, αυτή η υπέροχη πόλη που χτίστηκε από τον Τεύκρο, καθώς ερχόμενος από την Τρία πίσω στην πατρίδα του, στη Σαλαμίνα της Ελλάδας. Δυστυχώς ο πατέρας του του θύμωσε, γιατί έχασε τον αδελφό του στην Τρία, και ο Τεύκρος έφυγε πικραμένος και έφτασε στην Κύπρο, όπου έφτισε την αρχαία Σαλαμίνα. Πιο ύστερα οι πόλεις αυτές της Κύπρου έγιναν βασίλεια και κάθε πόλη είχε το δικό της βασιλιά. Κάποτε συνεργάζονταν μεταξύ τους τα κυπριακά βασίλεια και κάποτε έκαναν πολέμους. Γύρω στον 9ο αιώνα ήρθαν στην Κύπρο και οι Φοίνικες, έμποροι από τη Μέση Ανατολή, που είναι ο σημερινός Λίβανος βέβαια, και ίδρυσαν μια μεγάλη αποικία στο Κύτιο. Σπουδαία λοιπόν βασίλεια της αρχαίας Κύπρου ήταν η Σαλαμίνα, η Παλέπαφος, το Κούριο, η Σόλη, η Αμαθούντα, το Κίτιο, η Βόλγη, το Δάλι, η Ταμασός, η Λάπιθος, η Χίτρη, το Μάριο και άλλα μέρη. Λοιπόν, Αμόχωστος σημαίνει πόλη χωσμένη στην άμμο. Είναι η πόλη του Ευαγόρα, ξακουστή για την αμμουδιά της, που θεωρείται από τις καλύτερες πόλεις της Μεσογείου. Βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο της Μεσαωρίας. Η κάμπη της Μεσαωρίας ήταν η κάμπη των Σιτοβολώνων που μας έδιναν τα σιτηρά της Κύπρου. Η Αμόχωστος, μια πόλη γεμάτη ιστορία, μνήμες και παραδόσεις. Συνεχίζει την ιστορία των αρχαίων χρόνων. Αλάσια ήταν το πρώτο όνομα της πόλης που ήταν χτισμένη κοντά στη σημερινή έγκομη της Αμοχώστου. Τη θέση της πήρε η γνωστή μας Σαλαμίνα, που καταστράφηκε από σεισμό τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η πόλη ξαναχτίστηκε με το καινούριο της όνομα, αυτή τη φορά με το όνομα Κωνσταντία. Η λοιπόν Αλάσια, Σαλαμίνα, Κωνσταντία. Και αυτή όμως καταστράφηκε από τις αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και οι κάτοικοι της μετακινήθηκαν στον χώρο της αρχαίας πόλης που λεγόταν Αρσινόη, που ήταν χωμένη στην άμμο. Και μετά από την Αρσινόη, τη θέση της πήρε η νέα πόλη με το όνομα Αμόχωστος, από τον 10ο περίπου αιώνα μετά Χριστόν. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, τον 11ο αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα, η Αμόχωστος έγινε μια από τις πλουσιότερες και πιο ξακουστές πόλεις στον κόσμο. Τότε την είχαν οι Φράγκοι ονομάσει Φαμακούστα, γιατί είχε μεγάλη φήμη. Το λιμάνι της έγινε από τα μεγαλύτερα λιμάνια και τα σπουδαιότερα εμπορικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο πλούτος που μαζεύτηκε στην πόλη της, Αμοχώστου, ήταν παραμυθένιος. Κάθε μέρα έφταναν στο λιμάνι της Αμοχώστου καράβια φορτωμένα, μαργαριτάρια, χρυσάφι, ελεφαντόδοντο, και έφευγαν από την Κύπρο γεμάτα ζάχαρη, κρασιά, μεταξωτά, λευκαρίτικα και εντύματα, και επίσης τα γνωστά μας τα τεράτσια και το μέλι από το τεράτσι. Κάποιος Γερμανός που επισκέφθηκε την Αμόχωστο γύρω στα 1336 μετά Χριστόν είπε ότι είναι η πλουσιότερη από όλες τις πόλεις και οι κάτοικοι της οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Ακούστε τι είπε αυτός ο Γερμανός, του κόσμου.
0: Γιάννη,
1: καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με...
0: Γιάννη, αν θυμάμαι καλά από την ιστορία που είχα διαβάσει κάποτε που διάβαζα στα σχολείο, η βασίλισσα της Γαλλίας είχε πει ότι κάποιος πάντρεψε την κόρη του ένας από την Αμόχωστο και αυτά που της έδωσε τα χρήματα και τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα ήταν περισσότερα από αυτά που είχε η βασίλισσα της Γαλλίας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί... Και βέβαια αυτό οφείλεται, όπως τονίσαμε, στον ερχομό των Φράγκων, που οι Βενετοί, οι Φράγκοι, έφεραν μεγάλο εμπόριο, δημιούργησαν την κατασκευή επίσης του μεταξιού στην Κύπρο, το μετάξι, και επίσης την καλλιέργεια της ζαχάρεως και του κρασιού και βέβαια τα φημισμένα λευκαρίτικα, που τα αγάπησαν πάρα πολύ οι Φράγκοι και οι Βενετοί και τα έκαναν εμπόριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή το εμπόριο ήταν μέρος της Βενετικής Αυτοκρατορίας και της Φραγκοκρατίας και έτσι έφερε τόσο πλούτο στην Κύπρο. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι δεν σημαίνει αυτό ότι και οι κάτοικοι όλοι ήταν πλούσιοι, τουναντίον, όπως πάντοτε, όπως γνωρίζουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, τότε υπήρχε η φεουδαρχία, δηλαδή οι φεουδάρχες είχαν στην κατοχή τους όλη τη γη και ο λαός ήταν δουλοπάρικοι, δηλαδή δούλευαν για τους φεουδάρχες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος δεν ήταν ένας μικρός παράδεισος. Ήταν πραγματικά. Οι Βενετοί βέβαια έκτισαν και τα μεγάλα τείχη της Αμοχώστου που σώζονται μέχρι και σήμερα και επίσης έκτισαν και πολλές εκκλησίες. Το 1373 μετά Χριστόν από τους Φράγκους η Αμόχωστος πέφτει στα χέρια των Γενουατών και των Ενετών. Όμως δυστυχώς αργότερα το 1570 φτάνουν στην Κύπρο για πρώτη φορά οι Οθωμανοί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που άρχισε από τα βάθη της Ανατολής έφτασε στην Ευρώπη και δυστυχώς έφτασε και στην Κύπρο. Από το 1570 μέχρι το 1571 έχουμε τους πολέμους των Οθωμανών με τους Ενετούς και τους Γενουάτες στην Κύπρο. Δυστυχώς η πόλη της Λευκωσίας έπεσε αμέσως στους Οθωμανούς, έγινε μεγάλη σφαγή του πληθυσμού, δυστυχώς, από τους Οθωμανούς στη Λευκωσία, μετά έπεσε η Κερίνια, αλλά η Αμόχωστος αντιστάθηκε για ένα ολόκληρο χρόνο. Από το 1500 μέχρι το 1571 το Σεπτέμβριο, που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η Βενετή, μαζί με τον πληθυσμό των Κυπριακών, και τους μισθοφόρους βέβαια που είχαν, αντιστάθηκαν για 12 μήνες στην πολιορκία χιλιάδων Οθωμανών πολιορκητών, χιλιάδων πλοίων που είχαν πολιορκήσει την Αμόχωστο και από στεριά με τον στρατό τους και από την θάλασσα με τα πλοία τους, αντιστάθηκαν και περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Ευρώπη, ειδικά από την Βενετία και από τον Πάπα. Είχαν στείλει την βοήθεια με πλοία, αλλά δυστυχώς έφτασαν στη Ρόδο και δεν συνέχισαν για την Κύπρο για κάποιους λόγους, τους οποίους είναι βέβαια ακόμα να τους εξακριβώσουμε. Άλλοι λένε ότι είχαν διαψηφιστεί ποιοι θα είναι αρχηγοί όταν φτάσουν. Άλλοι λένε ότι ήταν η τρικυμία τέτοια που δεν επέτρεπε στα καράβια να αποπλέψουν. Δυστυχώς, εφόσον δεν έφτασε η Ευρώπη, η εκκλησιαστική, η θρησκευτική, αυτή η εκστρατεία από την Ευρώπη έπεσε η Αμόχωστος και έτσι οι Οθωμανοί αρχίζουν την πολιορκία της Κύπρου. Από τότε όμως η Αμόχωστος, όπως ξέρουμε, δεν σταμάτησε να ανθεί και όταν έφτασαν οι Άγγλοι στην Κύπρο το 1878 και αγόρασαν την Κύπρο από τους Οθωμανούς, αρχίζει μια νέα εποχή για το λιμάνι και την πόλη. Οι Άγγλοι αρχίζουν πάλι να χρησιμοποιούν το λιμάνι της Αμοχώστου και βέβαια με την αποκατάσταση της ελευθερίας στην Κύπρο για την ανεξαρτησία το 1960, ο πρόεδρος Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, αρχίζει το λαμπρό του έργο να φέρει πλούτο στον λαό, να χτίσει σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, καινούριες πόλεις, καινούρια χωριά, να εμπλουτίσει τον πληθυσμό με αγροτικά προϊόντα, με επίσης με γη καλλιεργήσιμη. Και βέβαια οι άνθρωποι της Κύπρου που μορφώθηκαν σε διάφορες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα και την Αγγλία, επέστρεψαν πίσω και έτσι έγινε καλύτερη καλλιέργεια της γης, καλύτερη καρποφορία των καρπών και οι πόλεις μας ξαναζωντάνεψαν όπως και στον παλιό καιρό και έτσι η Μόρφου, η Κερίνια, η Πάφος και ειδικά η Αμόχωστος έγιναν πλούσιες πόλεις μέχρι το 1974 που ήρθε βέβαια η καταστροφή. Δυστυχώς στις 16 Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, οι Τούρκοι μπήκαν στην Αμόχωστο και ο πληθυσμός της πόλης αναγκάστηκε 40.000 άνθρωποι και ψυχές να εγκαταλείψουν την αγαπημένη τους πόλη, τα αγαπημένα τους σπίτια, τα αγαπημένα τους χώματα και μέχρι σήμερα η πόλη αυτή βρίσκεται εχμάλωτη στα χέρια των Ατήλων, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας λαός να πολιορκήσει μια πόλη και να την κρατεί άδεια για 50 χρόνια.
0: Γιάννη, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι μας λέει η Νίκη Κατσαούνη για την Αμόχωστο. Πάρε μια ανάσα για να ακούσεις κι εσύ.

0: Αυτή η στίχη ήταν από τη συμπατριώτησα και βέβαια αμοχριστιανή, την κυρία Νίκη Κατσαούνη. Γιάννη, πίσω σε σένα.
1: Βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατές, κάτι το θαυμάσιο στην Αμόχριστο είναι οι εκκλησίες της. Και ακούστε το αυτό. Έχει 365 εκκλησίες. Μία εκκλησία για κάθε μέρα. Και είναι φημισμένες εκκλησίες. Μέσα στα τείχη λοιπόν της Αμοχώσου στην παλιά πόλη βρίσκονται οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, η εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με πτυχογραφίες, ο Άης Γιώργης ο Ξωρινός, επίσης μια περίφημη αρχαία εκκλησία, η Παναγία η Χρυσοσπηλιώτισσα στο Κάτω Βαρόσι. Μεγάλη και θρησκευτική αξία έχουν επίσης οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Ζώνης, του Τιμίου Σταυρού, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Μέμνονα, που βρίσκονται στη νέα πόλη της Αμοχώστου. Οι κάτοικοι λοιπόν είχαν 365 εκκλησίες, δηλαδή μία για κάθε μέρα να εκκλησιάζονται. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι θαύμα. Όχι, δεν θέλει να δείξει αυτό ότι ήμασταν ένας λαός που δεν ξέραμε τίποτα άλλο παρά θρησκεία. Αλλά η θρησκεία μας ήταν πολιτισμός, η θρησκεία μας ήταν αγάπη, η εκκλησία μας ήταν εκεί όπου ο κόσμος πήγαινε για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, για να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον. Η εκκλησία μας ήταν ναή του Θεού, αλλά και ναή των ανθρώπων. Υπήρχε ανθρώπινη συνεργασία, ανθρώπινη αγάπη, ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και αυτά πρέπει να τα λέμε στους νεότερους, να μην τα ξεχνάμε. Γι' αυτό αγαπήσαμε τόσο βαθιά τα μέρη μας που μας πήραν οι Αττήλες, αγαπητοί ακροατές. Και πολλοί από τους νέους που τους μιλάμε με τέτοιο τρόπο, με τόσο πάθος για τις πόλεις μας, τις εκκλησίες μας, τα χωριά μας, ίσως να νομίζουν ότι υπερβάλλουμε, αλλά καθόλου, καθόλου δεν υπερβάλλουμε. Να σας πω επίσης για το μοναστήρι, να πάμε πίσω αγαπητοί ακροατές, το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ο πιο αφοσιωμένος, όπως γνωρίζουμε, μαθητής του Χριστού. Ήταν. Δίδαξε με τους Απόστολους Παύλο και Μάρκο τον χριστιανισμό στο νησί μας, στην Κύπρο. Και έτσι έγινε ο πρώτος επίσημος επίσκοπος της Σαλαμίνας. Βέβαια βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο Απόστολος Βαρνάβα στην Κύπρο από λιθοβολισμό από τους ανθρώπους που μισούσαν

0: τους πρώτους χριστιανούς. Ο τάφος του βρέθηκε 400 χρόνια αργότερα και βέβαια έτσι έγινε, εκεί χτίστηκε και το μοναστήρι. Στο μοναστήρι, όπως είπαμε με την αγαπητέ μας Κέτη, ζούσαν τρία αδέλφια. Ο πατέρας Στέφανος, που ήταν και ηγούμενος του μοναστηριού, ο πατέρας Βαρνάβας και ο πατέρας Χαρίτονας. Αυτοί φρόντιζαν το μοναστήρι, λειτουργούσαν στην εκκλησία του και καλλιεργούσαν και τα χωράφια του μοναστηριού. Και ήμασταν τυχεροί, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, με την αγαπητή Κέτη, όσοι από εμάς καταφέραμε και επισκεφθήκαμε αρκετές φορές το μοναστήρι, προσκυνήσαμε τους Αγίους μας και επίσης φιλήσαμε τα χέρια των αγαπημένων μας αυτών μοναχών, οι οποίοι μας περίμεναν πάντα με αγάπη, με χαμόγελο και επίσης με τόση καμάρι και περηφάνεια, όταν τους λέγαμε μπορείτε να μας ξεναγήσετε στις αγιογραφίες σας, μας τα έδειχναν με καμάρι τα τελευταία έργα που αγιογραφούσαν. Και πραγματικά εμείς ως μαθητές δεν θέλαμε πραγματικά να φύγουμε. Λες και μας τραβούσε αυτή η γη, αυτό το μοναστήρι, μας τραβούσε την ψυχή μας να παραμείνει εκεί, αγαπητή Κέτη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, Γιάννη, γιατί μόνο το πρόσωπο τους ήταν τόσο ήρεμα, τόσο γλυκά, αλλά και ό,τι έλεγαν ήταν τόσο όμορφο, ήπια λεγόμενο, που πραγματικά πολλοί από εμάς παρακαλούσαμε να μείνουμε μια εβδομάδα να τους ακούμε συνέχεια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, Κέτη μου, επίσης αν έφτασες το γιορτή του Πορτοκαλιού στο Βαρόσι.
1: Ήταν ένα από τα πιο όμορφα έθιμα της αμοχός του και βέβαια ήταν σκορπισμένος όλη την Κύπρο. Παντού όλοι οι Κύπροι τότε με τις τηλεοράσεις και αυτά, και οι περισσότεροι ξεκινούσαν να πάνε στην Αμόχουστο για τη γιορτή του Πορτοκαλιού, γιατί ήταν ολόκληρη η ομορφιά της πόλης και της επαρχίας.
0: Μάλιστα. Και γινόταν λοιπόν τα ανθεστήρια και η γιορτή του Πορτοκαλιού στην Αμόχωστο, που ήταν πραγματικά μια χαρά Θεού να τα βλέπεις όλους τους μαθητές να φτιάχνουν άρματα με πορτοκάλια, με λουλούδια, με άνθη και να παρελάβουν. Να γιορτάζει ολόκληρη πόλη και να έρχονται τουρίστες από όλη την Ευρώπη για να δουν αυτή τη λαμπρή γιορτή του Πορτοκαλιού και τα λαμπρά ανθεστήρια της αμοχώς του. Είναι τόσα συγκινητικά πράγματα. Να πούμε για τα χωριά της αμοχώς του, να πούμε για την Γιαλούσα, αυτή την πανέμορφη κομμόπολη με τους 3.000 κατοίκους, με τα σπίτια να λούζονται από την Μεσόγειο θάλασσα και την φημισμένη Αχαιώνα Κτή, το μέρος όπου έφτασαν οι Αχαιοί, που δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ακτή που να λέγεται Αχαιώνα Κτή. Φανταστείτε αυτή την τύχη που είχε η Γιαλούσα, αγαπητοί μου ακροατές. Μια πόλη με ξενοδοχεία, με νοσοκομεία, με δύο δημοτικά σχολεία, με γυμνάσια, με ένα χωριό που ήταν φημισμένο για την παραγωγή του καπνού. Αν όσοι είχατε την ευκαιρία να το επισκεφτείτε, όπως εγώ είχα αυτή την μεγάλη ευκαιρία να το επισκεφτώ αρκετές φορές με τον παππού μου, και να πάμε εκεί στο χωριό αυτό. Και να σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι οι χωριανοί, οι κάτοικοι της Γιαλούσας, είχαν μια ονομασία. Τους ονόμαζαν οι φιλόξενοι Γιαλουσίτες. Αγαπητοί ακροατές, εγώ με τον παππού μου την πηγαίναμε να πουλούσαμε καρπούζια από του Μόρφου και τη Ζώδια. Οι ντόπιοι μάλωναν ποιος θα μας φιλοξενήσει. Να μην κοιμηθούμε το βράδυ στο φορτηγό μας, αλλά στα σπίτια τους. Ήταν λοιπόν ένας λαός γεμάτος αγάπη, γεμάτος φιλοξενία. Και έτσι πώς μπορούμε να ξεχάσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτά τα μέρη και την όμορφη εκκλησία της Γιαλούσας στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και την ξακουστή βασιλική που βρέθηκε το 1955 στην Αγία Τριάδα. Είναι λοιπόν πράγματα που αυτά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ.
1: Και είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Γιάννη.
0: Να προσθέσεις κάτι.
1: Ναι, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπα να πείσεις για την Αμόχουστο, γιατί την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Ναι, είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε. Να πούμε για τα φημισμένα γυμνάσια του Αμοχώστου Κέτη, το ελληνικό γυμνάσιο Αμοχώστου που άρχισε το
1: 1923. Έχουμε 3 λεπτά, Γιάννη, μόνο, και
0: ακριβώς.
1: Έπειτα μας παίρνουμε το πρόβλημα.
0: Το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου που χτίστηκε το 1930, τη φημισμένη δημοτική βιβλιοθήκη και δημοτική πινακοθήκη της Αμοχώστου, με όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί για την Κύπρο σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε και να τα αφήσουμε για άλλες φορές.
1: Νομίζω...
0: Και να τελειώσουμε με αυτό το συνταρακτικό ποίημα που έγραψε ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Αν επιτρέπεις, αγαπητέ μου, μη μου πικραίνεσαι, μικρή μου πόλη. Αν το θυμάστε αυτό το ποίημα, είναι σαν να θυμάστε όλη την ιστορία μας. Πάρε στη χούφτα μου νερό να πιεις, πουλιά για να πετάξεις, θάλασσα ως δροσούλα στο μέτωπό σου και γυρλάντα να σε ειδώ. Αυτό πεθυμούμε, αγαπητοί μου ακροατές, να ξαναδούμε την Αμόχωστό μας, την Κερίνια μας, τη Μόρφου μας, τις πόλεις μας που δυστυχώς στενάζουν κάτω από τις μπότες των ατήλων.
1: Και με όσα μας είπε ο Γιάννης, αγαπητοί ακροατές, μας μένουν μόνο 2 λεπτά για το πρόγραμμα μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Και επίσης να πω σε εσάς, αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, αν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα ή τα παιδιά σας να καταλάβουν καλύτερα αυτά που είπε ο Γιάννης για την Αμόχωστο, την πόλη, έχει μεταφράσει το Αμόχωστος Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαρλαμπίδη στα αγγλικά και μπορείτε να κάνετε ένα δώρο στα παιδιά σας.
0: Και να πούμε και στους ακροατές ότι μπορούν να πάρουν και το βιβλίο «Γνωρίζω την Κύπρο» που γράφω τόσες πολλά για τις πόλεις μας.
1: Βεβαίως, εγώ το έχω πει σε όλα.
0: Το έχει εκδώσει η κοινότητα Βορείων Προαστίων. Μπορούν να τηλεφωνήσουν σε σένα και έτσι στο σταθμό και σε μένα και στην κοινότητα Βορείων Προαστίων να αγοράσουν αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο που είναι αγγλικά και ελληνικά και έχει μέσα 300 έγχρωμες φωτογραφίες.
1: Και είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, αγαπητοί ακροατές. Πιστέψτε με, γιατί το πήρα εγώ για τις μικρές μου τις ανιψιούλες και μάθανε και την ιστορία και είδανε και τις ομορφιές της Κύπρου μας. Γιάννη, και πάλι σε ευχαριστούμε για την ώρα που μας διέθεσες. Να είσαι καλά και ελπίζουμε πως και στο επόμενο πρόγραμμα θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα και την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ και σας αφήνουμε με αυτό.

0: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα. Ακούσαμε το τραγούδι του αείμνηστου Κώστα Τσικαδέρη, το Ρόδι, σε στίχους του αείμνηστου ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά. Και έχουμε και μερικά τραγούδια, κάνουμε μια μικρή αναφορά στον αείμνηστο Λάκη Χαλκιά που πέθανε στις 2 Αυγούστου και η κηδεία του ήταν στις 6 Αυγούστου. Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε το 1943 και όπως είπαμε πέθανε στις 2 Αυγούστου του 2026. Είναι ο ποιητής του δημοτικού και υπηρώτικου τραγουδιού, αλλά όχι μόνο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη από τον Λάκη Χαλκιά.
1: Think of a solution to this problem rather than let it lie in the too hard basket for all eternity.
2: The Wallace-Annenberg Wildlife Crossing has shown that we can build ambitious structures that had long been considered impossible. But now the big questions are, will it work? Will animals use it? Will it repair the fragmented habitat?

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη φίλη μας, την κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου. Καλημέρα, Ανδριάννα. Καλώς ήρθες στο πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Με ακούς καλά έτσι που...
0: Μια χαρά σε ακούμε, ναι.
1: Χαρά, εντάξει. Θα διαβάσω μια ιστοριούλα.
0: Ναι, να την ακούσουμε.
1: Όσο μπορέσουμε, να μου πεις όταν είναι να σταματήσω. Και...
0: Τη συνεχίζουμε την επόμενη φορά.
1: Την μετεπόμενη φορά, μπράβο.
0: Ναι. Εντάξει, Ανδριάννα, ναι, να σε ακούσουμε.
1: Η ιστοριούλα, Χρήστο, είναι μια ιστοριούλα που έζησα εγώ όταν ήμουν μικρή. Και κάθε μετανάστης που έφυγε από την πατρίδα του έχει ζήσει κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό διάλεξα αυτή την ιστοριούλα.
0: Λοιπόν, ναι, να την ακούσουμε, Ανδριάννα.
1: Αποχαιρετισμός. Τελευταία μέρα στο χωριό μου. Μέρος πρώτο. Ο ήλιος ήταν χλωμός εκείνο το πρωινό. Στον ορίζοντα έβλεπες να ζωγραφίζονται θαμπά και γκρίζα από την απόσταση τα μακρινά βουνά. Τα αποχαιρετούσα με ένα μελαγχολικό βλέμμα. Ήταν τα βουνά πριν λόγω απόστασης φαινόταν μικρά βουναλάκια. Τα βουναλάκια που έβλεπα να κρύβουν τον ήλιο κάθε απόγευμα. Και αυτός με τη σειρά του τα στόλιζε τις κορφές τους με μία ολόχρηση μπουρντούρα. Ο απέραντος κάμπος των σερών, απλωμένος μπροστά μου, ως τα μακρινά γκρίζα βουνά. Ήταν καφεπράσινος, γεμάτος χωράφια και διαχωριζόταν από αμέτρητα στενά δρομάκια. Κάθε άνοιξη γινόταν καταπράσινος και γεμάτος λουλούδια, παπαρούνες και μοσχοβολούσε το χαμομήλι, η ρίγανη, το θυμάρι που φύτρωναν δίπλα στα δρομάκια. Είχε πολλά δέντρα, σικές, βερικοκές, μοριές, κακαδιές, πλατάνια, καβάκια, βελανιδιές και πολλά άλλα. Έβλεπα τώρα όλα τα δέντρα μπροστά μου να παλεύουν το αγέρι, κουνώντας ελαφρά τις κορφές τους, σαν να με αποχαιρετούσαν κι αυτά. Στεκόμουν ασάλευτη και κοιτούσα τα ψηλά από ψηλά από το λόφο έξω από την αυλή μπροστά από της γιαγιάς Ανδριανής στο σπίτι. Σε εκείνο το λόφο που τραβούσε σαν μαγνήτης πολλούς χωριανούς. που ερχότανε να παρακολουθήσουν το πορτοκαλόχρυσο ηλιοβασίλεμα. Έσυρα τα βήματά μου σιγά. Αισθανόμουν τα πόδια μου βαριά, σαν να ήταν κολλημένα στο δάπεδο και δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν. Ήθελα να μείνω εδώ. Δεν ήθελα να φύγω. Ήμουν πολύ συγκινημένη. Ένιωθα τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά μου. Όταν άκουσα τη φωνή της μητέρας μου που με φώναζε. Έλα να αποχαιρετήσεις και εσύ, παιδί μου. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε όλους και να φύγουμε για τη στάση πριν περάσει το λεωφορείο. Να μην το χάσουμε. Ναι, μαμά, έρχομαι, είπα στη μητέρα μου. Και σαν να κατάλαβε η μάνα μου τι σκεπτόμουν, έβαλε το χέρι της στον ώμο μου και μου είπε, μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, σε λίγα χρόνια θα γυρίσουμε και πάλι πίσω. Μακάρι, μητέρα, της είπα μελαγχολικά. Το μυαλό μου όμως ξεπηδούσαν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα τα καταφέρουμε να γυρίσουμε σε λίγα χρόνια. Πώς θα είναι άραγε στην τόσο μακρινή Αυστραλία. Θα γεμίζουν οι κάμποι της με κατακόκκινες παπαρούνες όπως εδώ. Θα μοσχοβολά ο αέρας ρίγανη και χαμομήλι. Θα ευωδιάζουν τα ζουμπούλια και τα γιασεμιά. Τι απόφαση κι αυτή να φύγουμε τόσο μακριά. Και πώς θα είναι άραγε εκεί στη τόσο μακρινή Αυστραλία. Τι θα βρούμε. Με αυτές τις σκέψεις μπήκαμε στην αυλή της γιαγιάς. Αισθάνθηκα σαν να ήμουν σε κηδεία. Όλοι έκλαιγαν και αγκαλιαζόταν. Σιγά σιγά όλοι μαζί προχωρήσαμε έξω από την αυλή της γιαγιάς. Ανεβήκαμε τη μικρή ανηφόρα προς το εκκλησάκι του Αγιάννη που βρισκόταν κοντά στο σπίτι της γιαγιάς. Έξω από την αυλή της και δίπλα στο υδραγωγείο έτρεξα προς το εκκλησάκι Ήθελα να το ξαναδώ ακόμα μία φορά πριν φύγω. Ήταν όμορφο και κατάλευκο. Δίπλα του το στόλιζαν δυο πελώρια πλατάνια. Στάθηκα και τα κοίταξα. Μπήκα μέσα. Τα καντιλάκια, μπήκα μέσα στο εκκλησάκι. Τα καντιλάκια ήταν όλα αναμένα. Φίλησα μία-μία όλες τις εικόνες. Η μυρωδιά από τα καντήλια με έκανα να νιώσω αγαλίαση. Έκανα την προσευχή μου παρακαλώντας το Θεό να μας φυλάξει να φτάσουμε καλά στον προορισμό μας και κάνοντας το σταυρό μου προχώρησα προς την έξοδο. Όλοι έξω αποχαιρετιόντουσαν. Άρχισα κι εγώ να αποχαιρετώ τις θείες μου, τους θείους, την ονά μου που το σπίτι της ήταν δίπλα στις γιαγιάς. Ήρθανε και ήρθε να μας αποχαιρετήσει. Αγκάλισα τη γιαγιά μου Ανδριανή με πόνο. Την άλλη γιαγιά μου, τη Μαγδαληνή και τον παππού Αντώνη, τους είχαμε αποχαιρετήσει λίγο πιο μπροστά. Μαζί με τις άλλες θείες μου, τις αδερφές της μάνας μου, που είχαν έρθει με τις οικογένειές τους στο σπίτι μας να μας αποχαιρετήσουν. Ήταν και εκεί άλλη μια τραγωδία. Συνέχισα να αποχαιρετώ κι εγώ. Μετά από τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα μου, που έκλαιγε συνέχεια και μας φιλούσε. Θυμάμαι αποχαιρετούσα και όλους τους γειτόνους της γειτονιάς, εκεί της γιαγιάς, που είχαν έρθει να μας αποχαιρετήσουν κι αυτοί. Ήμασταν όλοι λυπημένοι. Στα αυτιά μου ήρθαν τα λόγια κάποιας γειτόνισσας που είπε «Ο ζωντανός χωρισμός παρηγοριά δεν έχει και κάποιες φορές είναι χειρότερος και από θάνατο». Η γιαγιά αγκάλιαζε και ξαναγκάλιαζε τον πατέρα μου με σπαραγμό. Όταν τους χαιρετούσαμε όλους, προχωρήσαμε, κάναμε την προσευχή μας έξω από το εκκλησάκι, το Αγιάννη και αρχίσαμε να κατηφορίζουμε το μικρό μονοπάτι που βγάζει στην πλατεία του χωριού. Εκείνο όμως που μου έμεινε στη μνήμη μου και που μου έκανε εντύπωση, ήταν ξαφνικά που ο πατέρας μου σταμάτησε και έτρεξε πίσω στη μητέρα του, τη γιαγιά μου, και την αγκάλισε ξανά λέγοντάς της «Έλα μάνα να σ' αγκαλιάσω ακόμα μία φορά». Μπορεί να μην σε ξαναδώ, όπως και έγινε. Τη γιαγιά στο βλέμμα γέμισε ανησυχία. «Γιατί μου το λες αυτό, παιδί μου, γιατί?» ρωτούσε και ξαναρωτούσε η γιαγιά τον πατέρα μου. «Τίποτα μάνα, αλλά να, τόσο μακριά θα πάμε». Και προσπαθούσε να καθησυχάσει τη γιαγιά ο πατέρας μου και να επανορθώσει, αλλά δεν νομίζω ότι τα κατάφερε. «Να συνεχίσω, Χρήστο, ή...» Χρήστο, με ακούς?
0: Ναι, ναι, σε ακούω, Αντριάννα. Συνέχισε για 5 λεπτά.
1: Να μου πεις εσύ.
0: Ναι. Είναι, όλα... θέλει πολύ ιστορία να τελειώσει.
1: Θα την συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Λίγο, ναι, είναι δύο μέρη μέχρι που φτάσαμε στην Αυστραλία. Γι' αυτό
0: διάβασε το πρώτο μέρος.
1: Ναι. Θα μου πεις εσύ πότε να σταματήσω, εντάξει?
0: Ναι, εντάξει, Αντρέα, να συνέχισε.
1: Με όλα αυτά τελικά αποχαιρετιστήκαμε και κατεβαίναμε προς την πλατεία του χωριού, κουνώντας τα χέρια μας, χαιρετώντας τους δικούς μας που αφήναμε πίσω. Ήταν η πρώτη φορά που είχα δει τον πατέρα μου να κλαίει. Φτάσαμε στην πλατεία. Τα καφενεδάκια ήταν γεμάτα με συγχωριανούς, μαζί τους και ο παπάς του χωριού, που ήταν και χωριανός μας. Του φίλησα το χέρι, καθώς μας έδινε την ευχή του. Γύρισα το βλέμμα μου προς την εκκλησία που ορθωνόταν κατάλευκη και φάνταζε μπροστά μας με τις όμορφες μεγάλες καμάρες της που στόλιζαν την μπροστινή της όψη. Περιτριγυρισμένη με το κατάλευκο περίγυρο αρχοντική εκκλησιά σκέφτηκα. Κοιτούσα τα πάντα γύρω μου. Ήθελα να τα χορτάσω. Προχωρήσαμε προς τα δύο περίπτερα που βρισκόταν στην πλατεία. Χαιρετήσαμε την κυρία Αναστασία που είχε ένα από τα περίπτερα. Ήταν το περίπτερο που είχα κάνει τα πρώτα μου ψώνια όταν ήμουν πολύ νεκρούλα. Πολλές φορές πήγαινα στο περίπτερό της και την έκανα παρέα και η κυρία Αναστασία με κερνούσε και καμιά καραμελίτσα. «Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να ξαναρθείτε πάλι πίσω», μας ευχόντουσαν όλοι. Προχωρήσαμε στο άλλο περίπτερο του Κουτούπι. Χαιρετήσαμε και εκεί και μετά συναντήσαμε και άλλα καφενεία. Και τα άλλα τα καφενεία. Εδώ κοντά πίσω από τα καφενεία βρισκόταν το δικό μας το σπιτάκι. Γλίστρησα κρυφά από όλους και έτρεξα στο μικρό δρομάκο ως το σπίτι μας, λαχανιασμένη. Σταμάτησα και το έβλεπα έκπληκτη. Έφερα το χέρι μου στο στόμα σαν το αντίκρισα για να πνίξω την κραυγή που ήθελε να βγει μέσα από τα χείλη μου. Μέσα μου γινόταν μία πάλι που ξέσπασε σε κλάμα. Τα δάκρυά μου κύλησαν στα μάγουλά μου καθώς είδα τις καρφωμένες λαμαρίνες στα παράθυρα. Έμοιαζε τόσο έρημο, τόσο εγκατελειμμένο. Γι' αυτό ο πατέρας μου είχε μείνει πίσω και ήρθε μετά από μας να χαιρετήσει στο σπίτι της γιαγιάς Αντριανής. Ήθελε να καρφώσει τις λαμαρίνες την τελευταία στιγμή, διότι δεν ήθελε να τις δούμε εμείς. Πού να ήξερε ότι εγώ θα γλιστρούσα κρυφά και θα ξαναπήγαινα στο σπιτάκι μας. Θυμάμαι είχε πληγωθεί τόσο τότε η παιδική μου καρδούλα, βλέποντας το μικρό σπιτάκι με εκείνες τις γκρίζες λαμαρίνες καρφωμένες στα παράθυρά του, που το έδιναν μια πένθυνη όψη. Ήξερα όμως πως δεν γινόταν και αλλιώς. Με ένα κόμπο στο λαιμό μου ψιθύρισα, πότε θα σε ξαναδώ μικρό σπιτάκι, πότε θα ξαναπαίξω στην αυλή σου, πότε θα ξαναφάω δαμάσκηνα από τη δαμασκηνιά σου. Χάιδεψα την κλιματαριά με ένα στερνό πονημένο βλέμμα. Αποχαιρέτησα το σπιτάκι μας που με τόσες στερήσεις το αγοράσαμε και τόσες πίκρες περάσαμε. Έφυγα τρέχοντας και δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι είχα δει τις λαμαρίνες καρφωμένες στα παράθυρα του σπιτιού μας. Δεν ήθελα να πονέσω τον πατέρα μου. Έτρεξα βιαστικά πίσω στους γονείς μου και στον αδερφό μου. Δεν ήθελα να καταλάβουν ότι έλειπα και δεν με στενοχωρούσε αν φαινόταν τα μάτια μου κλαμμένα, διότι όλοι έκλαιγαν και έτσι δεν θα με ρωτούσε κανένας γιατί κλαίω. Κάτι ήταν κι αυτό. Όταν γύρισα κοντά στους δικούς μου, γινόταν χαμός εκεί στα καφενεία που να έπαιρναν είδηση ότι έλειπα εγώ και ότι έκλαιγα. Ήταν πολλής κόσμος μαζεμένος εκεί. Είχαν έρθει και άλλες τρεις οικογένειες που θα φεύγαμε μαζί. Ήμασταν τέσσερις οικογένειες από το χωριό μας που θα φεύγαμε την ίδια μέρα με το ίδιο καράβι για την Αυστραλία. Η δική μας οικογένεια του πατέρα μου, το όνομα Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης Λάμπρου, και η οικογένεια του Νικολάου Σκαμαγκά και η οικογένεια του Νικόλαου Άξιου και του Λάμπρου Πασαλή. Μας ακολούθησαν και οι άλλες οικογένειες αργότερα, αλλά εκείνη την ημέρα ήμασταν αυτές οι τέσσερις οικογένειες. Κρατούσαν όλοι τα μαντήλια στα χέρια τους και σκούπιζαν τα δάκρυά τους καθώς αποχαιρετούσαν τους δικούς τους. Πρέπει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε προς τη στάση. Ζυγώνει η ώρα που θα περάσει το λεωφορείο, άκουσα τον πατέρα μου να λέει, σηκώνοντας τις βαλίτσες μας και που τις είχαμε αφήσει σε μια γωνιά έξω από το καφενείο. Στη στάση το λεωφορείο δεν άρχισε να έρθει και καθώς έκανε την εμφάνισή του πίσω από τη στροφή, «Νάτο, έρχεται», φώναξαν όλοι. Έμεινα ακίνητη για λίγη ώρα. «Φεύγουμε», σκέφτηκα. Και το καρδιοκτήπι μεγάλωσε. «Γιατί πρέπει να φύγουμε», μουρμούρισα. «Γιατί». Με την παιδική μου σκέψη δεν μπορούσα να δώσω εξήγηση, ούτε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι πονούσε που αφήναμε πίσω το μικρό μας χωριουδάκι και την πατρίδα μας, την αγαπημένη μας πατρίδα, Ελλάδα. Τώρα όμως μπορώ να καταλάβω και να δώσω μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί έπρεπε να φύγουμε και γιατί ο πατέρας μου ήθελε να φύγει από την πατρίδα Ελλάδα που τόσο αγαπούσε. Ήθελε να φύγει μακριά. Του κάνανε μεγάλη αδικία που έζησε και την εκμετάλλευση από δικούς του ανθρώπους. Τον εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη του και την εμπιστοσύνη του. Είναι μια πολύπλοκη ιστορία που θα περιγράψω έτσι με λίγα λόγια. Ο πατέρας μου αγόρασε το σπιτάκι μας από την πεθερά του θείου μου και αδερφό της μητέρας μου, το θείο Γιώργο. Η γυναίκα αυτού του θείου, με το όνομα, δεν χρειάζεται το όνομα, η οποία μαζί με τις αδερφές της και τη μάνα της είχε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο όταν θα ξεπλήρωνε ο πατέρας μου το σπίτι, το αγόρασαν με τόσο κόπο. Η μητέρα της Δωροθέας θα έκανε τα χαρτιά στη θεία, δηλαδή στη γυναίκα του θείου, του αδερφού της μάνας μου. Έτσι θα μας έπαιρναν το σπιτάκι μας που με τόσους κόπους, μόχτους, σκληρή δουλειά και στερήσεις το ξεπλήρωνε ο πατέρας μου. Ήξεραν ότι ο πατέρας μου δεν είχε τη δύναμη ούτε για δικαστήρια ούτε για δικηγόρους και έτσι θα το έπαιρναν εύκολα με την ησυχία τους. Δεν μπόρεσαν όμως να μας βγάλουν όσο ήμασταν στην Ελλάδα. Ο πατέρας έλεγε στην Αυστραλία θα δουλέψει, θα βγάλει λίγα χρήματα και θα γυρίσουμε, να μπορέσουμε να κινηθούμε δικαστικά και να πάρουμε πίσω το σπιτάκι μας. Δεν τα κατάφερε όμως, διότι στην Αυστραλία η τύχη δεν ήταν με το μέρος του και ένα περίπου χρόνο μετά, ένα γκρίζο Σαββατόβραδο, άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στην άσφαλτο, καθώς τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, έτσι που πήγαινε με το ποδήλατο. Μια επίσκεψη σε κάποιους χωριανούς που έμεναν κοντά, εκεί πήγαινε και να αγοράσει γάλα. Ήταν πολύ νέος, γύρω στα 40. Όταν φύγαμε από το χωριό, αν και το είχαμε σφραγισμένο το σπιτάκι μας, κλειδωμένο τα παράθυρα, σλαμαρίνες, όλα τα υπάρχοντά μας, συγγνώμη Χρήστο, όλα τα ρούχα μας ήταν μέσα. Μπήκαν, πήραν τα πράγματά μας, τι τα έκαναν μόνο ένας Θεός ξέρει. Ούτε που τα είδαμε ξανά. Όλα τα πράγματα, τα πρικιά της μάνας μου, τα κεντητά της, τα παπλώματά της, τα έπιπλα είχαν... Συγγνώμη Χρήστο, πιο λίγο
0: νεράκι. Ναι. Να τελειώσουμε εδώ, Ανδριάννα, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία.
1: Συγγνώμη γι' αυτό, Χρήστο.
0: Καταλαβαίνω, Ανδριάννα.
1: Καταλαβαίνω και πολλοί άλλοι θα έχουν περάσει κάτι παρόμοια.
0: Βεβαίως, είναι μια... όλοι οι μετανάστες έχουν κάποια ιστορία, Ανδριάννα.
1: Κάποια ιστορία, βέβαια, Χρήστο. Σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου έδωσες.
0: Λοιπόν, εντάξει, Ανδριάννα, θα ακούσουμε τη συνέχεια στο επόμενο πρόγραμμα.
1: Με το επόμενο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ που με
0: ακούσατε. Ναι. Καλημέρα, Ανδριάννα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Πολύ συγκινητική ιστορία.
1: Ναι. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η αγαπητή μας, η αγαπητή φίλη του σταθμού, του 3ZZZ, η κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου. Πάμε σε ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, οι Δερτιλίδες.

0: Maestro.
1: Ήταν το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, «Οι Δερτιλίδες». Ένα τραγούδι, ελπίζω η Ανδριάνα, η φίλη μας η Ανδριάνα Καραμήτρου που μας διάβασε αυτή την συγκινητική ιστορία, να άκουσε και το τραγούδι.

0: Deakin University. See the wonderful...
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Cabera.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
5: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Every culture,
7: every voice,
6: every day.
7: 3ZZZ.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
9: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα 12 Αυγούστου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το 3ZZZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση. Ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβουμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων μας στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή, αν είναι μέλη, να ανανεώνουν τη συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι 16 δολάρια και 11 δολάρια για τους συνταξιούχους, φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε, τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο, όπως είπαμε, το ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το κινητό μου τηλέφωνο, για όσους θα ήθελαν να μου μιλήσουν σχετικά, είναι 04 09 319 081. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε μια συνέντευξη με τον δόκτορα Alfred Vincent από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και ελπίζουμε και συνομιλίες με τους ακροατές μας. Να πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον δόκτορα Alfred Vincent. Θα ακούσουμε το τραγούδι του ύμνου του Λάκη Χαλκιά, Βασιλαρχόντισσα.

Προχωράμε, αγαπητοί ακροδεσί ακροάτριες. Όπως είπαμε και στο πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα, έχουμε μία αναφορά, κάναμε μία αναφορά στον αείμνηστο

κομμάτι χαλκιά. Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε το 1943 και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 2026. Η κηδεία του έγινε στις 6 Αυγούστου του 2026. Είναι ο ποιητής του, είναι ο τραγουδιστής του δημοτικού και υπηρώτικου τραγουδιού, αλλά και πολλών άλλων ειδών τραγουδιού. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι «Μαύρα μου χελιδόνια».

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε το τραγούδι με τον αείμνηστο Λάκη Χαλκιά, «Μαύρα μου χελιδόνια». Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φαντάζομαι μερικοί ίσως θα έχετε ακούσει ή ίσως και δει τη μεγάλη ταινία του Christopher Nolan, «Οδύσσια», που αυτές τις μέρες εγείρει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τα έπη του Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσια από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αφήνουν τα σημάδια τους στην πολιτιστική πορεία της ανθρωπότητας. Ας θυμηθούμε τα ποίηματα του Καβάφη, τα άλογα του Αχιλλέως ή τους Τρώες ή την Ιθάκη, την Οδύσσια του Καζαντζάκη, τον Οδυσσέα του James Joyce ή τον Οδυσσέα του Alfred Tennyson, για να θυμηθούμε μερικά από τα διαχρονικά σύμβολα που προέρχονται από την Ιλιάδα ή την Οδύσσια του Ομήρου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό μας σχολιαστή και φίλο του Πανεπιστήμιου του Σίδνεϊ, τον δόκτωρα Alfred Vincent, που θα μας μιλήσει σχετικά με αυτή την ταινία του Christopher Nolan. Καλημέρα, Alfred. Καλώς ήρθες στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Alfred, μου είπες προηγουμένως πως η Οδύσσια είναι ένα από τα έργα για τα οποία νιώθεις ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό. Ένα έργο που σε έχει συνοδεύσει σε πολλά στάδια της ζωής σου. Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς?
1: Μάλιστα, ευχαριστώ. Ως φοιτητής των κλασικών σπουδών στην Αγγλία, προτού αρχίσω να ασχολούμαι με τα νεοελληνικά, ήρθα φυσικά σε επαφή με την Οδύσσια και την Ιλιάδα στο πρωτότυπο, στα αρχαία ελληνικά. Την Ιλιάδα τη δίδαξα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία, προτού έλθω στην Αυστραλία. Η Οδύσσια όμως ήταν πάντα η μεγάλη μου αδυναμία και τη μελέτησα όχι μόνο στο πρωτότυπο, τα αρχαία ελληνικά, αλλά και σε διάφορες μεταφράσεις. Πριν μερικά χρόνια έδωσα μια σειρά διαλέξεων για την Οδύσσια σε αγγλική μετάφραση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μπορώ να πω λοιπόν πως ο Όμηρος και ιδίως η Οδύσσια με έχει συνοδέψει σαν πιστός φίλος σε διάφορα στάδια της ζωής μου.
0: Τώρα, για το έργο του Christopher Nolan, ποια είναι η γενική σου εντύπωση, Alfred?
1: Χρήστο, την ταινία πριν μερικές εβδομάδες ήλπιζα να την ξαναδώ πριν από τη συζήτησή μας, αλλά τελικά δεν μπόρεσα. Θα αναφέρω λοιπόν μερικές γενικές εντυπώσεις από την πρώτη αυτή επαφή με το έργο, με την ταινία, και από τις πολλές έντονες συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η κυκλοφορία της ταινίας του Nolan είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Χάρη σε αυτή, η Οδύσσια του Ομήρου έγινε αμέσως best-seller στον αγγλόφωνο κόσμο, η σχετικά πρόσφατη αριστουργηματική έμετρη μετάφραση της Emily Wilson έχει γίνει ανάρπαστη στα βιβλιοπωλεία. Έχει πουλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα. Ο Nolan είχε απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας του εγχειρήματός του. Σύμφωνα με τον ίδιο, για χρόνια ολόκληρα μελετούσε την Οδύσσια σε διάφορες μεταφράσεις, προτού ξεκινήσει το γύρισμα. Θεωρώ σημαντικό να παραδεχτούμε πως οι επιλογές του σε σχέση με τη διασκευή του έργου δεν ήταν ποτέ επιπόλαιες. Αποσκοπούσαν πάντα στο να παρουσιάσουν την Οδύσσια με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για κάθε λεπτομέρεια θα υπήρχε ένας συγκεκριμένος λόγος. Μπορεί να μην συμφωνούμε με ορισμένες από τις επιλογές του, αλλά για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα του εγχειρήματος του Nolan. Λοιπόν, η Οδύσσια του Nolan παρουσιάζει το έργο του Ομήρου σε ένα έργο που επικοινωνεί με τη δική μας εποχή, με όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής και εθνότητας. Με άλλα λόγια, είναι μια διεθνοποιημένη Οδύσσια. Ένα έργο που παραμένει βέβαια πιστό σε γενικές γραμμές, συγγνώμη, παραμένει βέβαια πιστό σε γενικές γραμμές στο ελληνικό του πρωτότυπο, αλλά προσπαθεί να μιλήσει σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο. Από πολύ νωρίς η πανανθρώπινη αξία της Οδυσσίας αναγνωρίστηκε από άλλους λαούς. Ήδη γύρω στα 240 π.Χ. ένας Έλληνας της Νότιας Ιταλίας, ο Λούκιος Λίβιος Ανδρόνικος, έκανε την πρώτη απόδοση της Οδυσσίας στα λατινικά και ξεκίνησε έτσι η σταδιοδρομία του έργου ως έργο κλειδί της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Όταν στον 1ο αιώνα π.Χ. ο μεγάλος Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος έκατσε να γράψει την Ενιάδα, το έπος δηλαδή της ίδρυσης της Ρώμης, δανείστηκε πολλά επεισόδια από την Οδύσσια του Ομήρου. Οι Ρωμαίοι ποιητές υιοθέτησαν ακόμα και το μετρικό σχήμα του ομηρικού στίχου. Ο Νόλαν, λοιπόν, ακολουθεί μια πολύ παλιά παράδοση διεθνοποίησης της Οδυσσίας. Η ταινία για μένα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία και ελπίζω να την ξαναδώ σύντομα. Σίγουρα όμως, αν είχα τις γνώσεις και το ταλέντο του Νόλαν για να φτιάξω τη δική μου Οδυσσία, οι επιλογές μου θα ήταν σε πολλά σημεία διαφορετικές. Μερικές από τις πιο σοβαρές επιφυλάξεις μου έχουν σχέση με την τροποποίηση ή μάλλον την αναδιαμόρφωση από τον Νόλαν της αφηγηματικής γραμμής του έργου.
0: Μάλιστα, ναι. Τι εννοείς με την αναδιαμόρφωση της γραμμής της αφήγησης, Άλφρεντ?
1: Συγγνώμη. Αναφέρομαι στον τρόπο που με βάση την ιστορία του Οδυσσέα, όπως την αφηγείται ο Όμηρος, ο Νόλαν προσθέτει επεισόδια που δεν υπάρχουν στο ποίημα, ενώ αφαιρεί ορισμένα σημαντικά επεισόδια. Σε άλλες περιπτώσεις αλλάζει τη σειρά ή τις λεπτομέρειες της αφήγησης. Ένα παράδειγμα είναι το επεισόδιο στο νησί της Θεακίας, που λείπει εντελώς από την ταινία. Θα θυμάστε πως ο Οδυσσέας καταλήγει τελικά ναυαγός και μισοπεθαμένος σε μια άγνωστη παραλία. Εκεί τον βρίσκει η βασιλοπούλα Ναυσικά και του δίνει οδηγίες για να έρθει στο παλάτι του πατέρα της, του βασιλιά της Θεακίας, Αλκίναου. Ο Αλκίναος με τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Αρίτη, δέχονται τον παράξενο αυτό ξένο στο παλάτι τους με απέραντη καλοσύνη, χωρίς καν να ρωτήσουν ποιος είναι. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο, καθώς φιλοξενείται ο ξένος αυτός στο παλάτι του Αλκίναου, σε κάποιο σημείο ένας τραγουδιστής, ο Αηδός Δημόδοκος, αρχίζει να λέει ένα επικό τραγούδι για τον Τροϊκό πόλεμο. Αυτό ξυπνάει στον Οδυσσέα πικρές ενθυμίσεις και αρχίζει να κλαίει. Ο Αλκίναος τον ρωτάει τι συμβαίνει και έτσι ο Οδυσσέας αποκαλύπτει επιτέλους την ταυτότητά του και ξεκινάει να μιλήσει για τις περιπέτειες που τον έφεραν από την Τροία στο νησί τους. Είναι, για μένα, είναι ένα πολύ όμορφο επεισόδιο με μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της αφήγησης. Όχι μόνο δίνει στον ήρωα την ευκαιρία να αφηγηθεί τις περιπέτειές του σε πρώτο πρόσωπο, αλλά παρουσιάζει μια ιδυλιακή εικόνα της ειρηνικής ζωής σε ένα ευνομημένο βασίλειο. Έτσι θα έπρεπε να ήταν η ζωή και στην Ιθάκη, γιατί όλοι συμφωνούν πως ο Οδυσσέας, όταν ήταν εκεί, ήταν ένας καλός βασιλιάς. Η πραγματικότητα όμως στην Ιθάκη, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική, χάρη στην απουσία του βασιλιά και στην συμπεριφορά των μνηστήρων της Πινελόπης που έκαναν κατοχή στο παλάτι του Οδυσσέα. Όλο αυτό το ωραίο και σημαντικό επεισόδιο λείπει εντελώς από την ταινία του Νόλαν. Ένα άλλο κομμάτι που αφαιρέθηκε είναι οι σκηνές στην Πύλο, στη Δυτική Πελοπίσο, που είναι ο πρώτος σταθμός του Τηλέμαχου, του γιου του Οδυσσέα, στο ταξίδι του σε αναζήτηση ειδήσεων για τον πατέρα του. Εκεί στην Πύλο φιλοξενείται από τον βασιλιά Νέστορα, τον πιο ηλικιωμένο από τους αρχηγούς των Ελλήνων στην Τρία. Είναι η πρώτη επαφή του Τηλέμαχου με κάποιον που μπορούσε να του δώσει νέα για τον πατέρα του, και έτσι είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη της ιστορίας και στην προσωπική εξέλιξη του Τηλέμαχου, που από παιδί γίνεται ξαφνικά άνδρας. Ο Νόλαν λοιπόν όχι μόνο αφαίρεσε ολόκληρα ιστορία, αλλά και έπρεπε άλλα που δεν υπάρχουν στην Οδύσσια του Ομήρου. Προσθέτει μεταξύ άλλων σκηνές από τον Τροϊκό πόλεμο και ιδίως από την ιστορία του Δούριου Ήππου, δηλαδή του ξύλινου αλόγου που ήταν έμπνευση του ίδιου του Οδυσσέα. Ο Ομήρος επίσης αναφέρεται επανειλημμένα στην ιστορία του Τροϊκού πολέμου, αλλά δεν έχει ανάγκη να αφιερώσει πολλούς στίχους στο θέμα αυτό, γιατί θα ήταν ήδη γνωστό στο κοινό του. Άλλα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν ακούω.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε άλλα επεισόδια στην ταινία, απλώς δεν έχουν την δραματική δύναμη που έχουν στο ομερικό ποίημα. Ένα παράδειγμα είναι το επεισόδιο με τη θεά Καλυπτό και το νησί της. Στη Δύσσια του Ομήρου είναι για μένα ένα σημειοξυδί στην όλη ιστορία. Η Καλυπτό ως θεά προσφέρει στον Οδυσσέα την αιώνια ζωή ως σύζυγό της σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον. Αλλά μετά από 7 χρόνια απουσίας, το μόνο που θέλει ο Οδυσσέας είναι να στρέψει στην Ιθάκη και στην Πελόπη του.
0: Δεν θέλει τον παράδεισο, θέλει τον παράδεισο της Ιθάκης.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Ιθάκη δεν ήταν παράδεισος, ήταν ένα προχώνηση, όπως λέει ο ίδιος ο
0: Ομήρος.
1: Με ένα σπαθή περιβάλλον, αλλά είναι το σπίτι του. Η Πινελόπη, όπως φαίνεται, είναι η μόνη πραγματική αγάπη του. Χρήστο, πρωτού συνεχίσουμε, εγώ ακούω μία ηχό στο τηλέφωνο.
0: Έχει κάπως, δεν ξέρω, δεν έχεις, δεν ακούς ραδιόφωνο τίποτα, Άλφρεντ? Κάτι όχι, έχει, ναι.
1: Όχι, δεν ακούω το...
0: Ναι, ακούγεσαι καλά, αλλά έχει μερικές φορές κάτι παράσιτα, ας πούμε.
1: Ναι, όπως πέντε, πάντως δεν είναι το δικό μου ραδιόφωνο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
0: Ναι, θα έλεγα Αλφρέντο, ότι βεβαίως το καταλαβαίνω με αυτό, είναι η Οδύσσια του Κρίστοφα Νόλαν. Βεβαίως πάρα πολλά που έχουν παραλυφθεί θα έπρεπε να είναι, αλλά θα έπρεπε να ήταν και μια ταινία 5 ώρων και περισσότερο. Να σου πω όμως τώρα ότι ένα θέμα που συζητείται συνεχώς είναι η διανομή των ρόλων και ιδίως η επιλογή της Λουπίτας Νιόγκο για τους ρόλους της Ελένης και της Κλειδεμνήστρας. Ποια είναι η γνώμη σου για το θέμα αυτό?
1: Χρήστο, προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με την επιλογή της Αφρικανής Νιόγκο για τους ρόλους αυτούς. Για να επιστρέψω ένα λεπτό στο θέμα που συζητούσαμε όταν κάναμε αυτήν την μικρή διακοπή. Το επεισόδιο με την Καλυπτό δεν λείπει από την ταινία του Νόλαν, υπάρχει. Αλλά το νησί της Καλυπτός δεν είναι καθόλου γοητευτικό. Ούτε και η ίδια δεν έχει τη θετική ομορφιά που θα περίμενε κανείς από την Καλυπτό. Και έτσι η καταπληκτική αυτή επιλογή του Οδυσσέα να απορρίψει την πρόταση της Καλυπτός, πρόταση της αιώνιας ζωής σε ένα ωραίο περιβάλλον και να επιστρέψει στην Πινελόπη, η δραματική δύναμη αυτής της απόφασης του Οδυσσέα κατά κάποιο τρόπο να αμβλύνεται στην ταινία. Λοιπόν, τι λέγαμε για την Νιόγκο. Ναι. δεν έχω πρόβλημα με την επιλογή της Νιόγκο για τους ρόλους αυτούς. Είναι μέσα για τον Νόλαν για να υπογραμμίσει το διεθνοποιημένο χαρακτήρα της δικής του Οδύσσειας. Το κριτήριο της γυναικείας και της ανδρικής ομορφιάς δεν είναι σταθερά, αλλά εξαρτώνται από κάθε τοπική ή εθνική παράδοση. Φυσικά για τον Όμερο και το αρχικό του ακροατήριο, η Ελένη της ήταν το ιδανικό της γυναικείας ομορφιάς, σύμφωνα με τα κριτήρια της εθνικής παράδοσης. Αλλά, ας το πω μια φορά ακόμη, ο Νόλαν ξεκίνησε να δημιουργήσει μια διεθνοποιημένη Οδύσσεια που δεν θα εξέφραζε αποκλειστικά ελληνικές παραδόσεις. Ο Όμερος άλλωστε δεν δίνει πουθενά μια λεπτομερή περιγραφή της μορφής της Ελένης. Την περιγράφει κυρίως με φόρμουλες. Την αποκαλεί λογοχάρη λευκόλανη, με λευκά μπράτσα. Ένα επίθετο που μπορούσε να χαρακτηρίσει οποιαδήποτε γυναίκα της αριστοκρατίας που δεν αναγκαζόταν να δουλεύει έξω στον ήλιο. Με άλλα λόγια, ο Όμερος αφήνει στον ακροατή, στο ακροατήριο, να δημιουργήσουν στην φαντασία τους την εικόνα της Ελένης.
0: Μάλιστα. Ναι, για το πρόσωπο του Οδυσσέα, ποια είναι η γνώμη σου, Άλφρεντ?
1: Είναι πολύ διαφορετικός από τον Οδυσσέα του Ομήρου. Ο Νόλαν δημιούργησε έναν Οδυσσέα της δικής μας εποχής. Ενώ ο Οδυσσέας του Ομήρου πονάει για το χαμό των συντρόφων του που δεν μπόρεσε να τους σώσει, ο ήρωας του Νόλαν βασανίζεται από οδυνηρές αναμνήσεις και από τύψεις για τον πόλεμο και το δικό του ρόλο. Όπως είπε κάποιος, είναι ένας Οδυσσέας διαπορισμένος με μια χριστιανική νοοτροπία που φυσικά δεν μια σχέση με την Ελλάδα της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής.
0: Μάλιστα, ναι. Τι γνώμη έχεις για την πρόταση του Elon Musk που λέει να κάνει τη δική του Οδύσσεια χρησιμοποιώντας την AI, τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ναι, την τεχνητή νοημοσύνη, μάλιστα. Ναι, ο Musk ενοχλήθηκε με τι άλλο από την επιλογή της Νιόγκο για το ρόλο της Ελένης. Και έχει πει πως πριν το τέλος αυτού του χρόνου θα κάνει τη δική του διασκευή της Οδύσσειας, που θα είναι, όπως λέει, που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου, έτσι είπε. Αναρωτιέμαι όμως τι εννοεί με ιστορική ακρίβεια. Η Οδύσσεια δεν είναι ιστορικό ιστόρημα. Δεν είναι το πορτρέτο μιας συγκεκριμένης εποχής. Είναι δημιούργημα μιας μακραίωνης παράδοσης προφορικής ποίησης που πήρε ολοκληρωμένη μορφή πιθανώς μεταξύ 800 και 700 ο Χριστού. Και ο Τροϊκός πόλεμος, αν υπήρξε ως ιστορικό γεγονός, χρονολογείται γύρω στα 1200 π.Χ. Ο ποιητής, τον οποίον δίνουμε συμβατικά το όνομα Όμηρος και που έφερε το ποίημα περίπου στην τελική του μορφή, δεν είχε λεπτομερείς ιστορικές γνώσεις. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 19ου και του 20ου αιώνα δεν είχαν γίνει ακόμα και δεν υπήρχε γραπτή ιστορική παράδοση για τους Έλληνες της εποχής του Ομήρου. Η Οδύσσεια ανήκει κυρίως στην άχρονικό κόσμο της μυθολογίας. Διατηρεί όμως με μεμονωμένα στοιχεία της ζωής του 1200 π.Χ. μαζί με άλλα που ανήκουν στα 700 π.Χ. Άλλο θέμα που είναι τι εννοεί ο Μάσκ με την τέχνη του Ομήρου, όπως λέει, στην οποία, λέει, η δική του Οδύσσεια θα είναι πιστή. Πάντως, αν επιμείνει ο Μάσκ στο εγχείρημα αυτό, το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από την ποιότητα των πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσει και βέβαια θα εξαρτάται από την ποιότητα των συμβουλών που θα λάβει, ελπίζω πως θα λάβει συμβουλές από ειδικούς μελετητές του Ομήρου. Περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός πως πολλοί κόσμος, ιδίως στην Ελλάδα, θα ήθελε μια ελληνική Οδύσσια και μια Οδύσσια που θα έμενε πιο πιστή στο έργο του Ομήρου. Κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο θα είναι έργο. Επιμένως όμως πως για οι δύο προσεγγίσεις, η διεθνοποιημένη Οδύσσια του Νόλαν και η ελληνική Οδύσσια του Ομήρου έχουν η καθημιά τη δική της αξία, τη δική της καλλιτεχνική νομιμότητα. Και η μία και η άλλη έχουν κάτι να συμβάρουν στο να ξαναπάρει η Οδύσσια τη θέση που θα άξιζε να έχει στον σημερινό μας πολιτιστικό κόσμο. Θα ήθελα να προσθέσω πως η δομή της Οδύσσιας, όπως μας συνάφησε ο Όμηρος, είναι ήδη εξαιρετικά κινηματογραφική, ενώ όπως χρησιμοποιεί πολλές από τις τεχνικές του σύγχρονου κινηματογράφου. Αρχίζει στη μέση.
0: Ναι, προσφέρεται για απόδοση του κινηματογράφου, βέβαια.
1: Αρχίζει στη μέση της ιστορίας, χρησιμοποιεί flashback και πρωτοπρόσωπη αφήγηση και προχωρεί σταδιακά σε μια δραματική κατάληξη με το φόνο των μυστήρων. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά θα αποτελούσαν τη βάση για μια θαυμάσια κινηματογραφική διασκευή χωρίς πολλές τροποποιήσεις. Εάν ζούσε σήμερα ο Όμηρος, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ένας σπουδαίος σκηνοθέτης του σύγχρονου κινηματογράφου. Και σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνική, την τεχνητή νοημοσύνη με λαμπρά αποτελέσματα.
0: Δηλαδή, συμπερασματικά, Άλφρεντ, θα συνιστούσε στους ακροατές και τις ακροατριές μας να πάνε να δουν την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, η απάντησή μου είναι εμπατικά θετική. Αξίζει να τη δούμε και αξίζει να συνεχίσουμε τη συζήτηση γύρω από την Οδύσσια. Η Οδύσσια, χάρη στον Νόλαν, έχει γίνει επίκαιρη, έχει γίνει μέρος της πολιτιστικής μας καθημερινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας στον Κρίστοφερ Νόλαν και σε όλους τους συνεργάτες του.
0: Λοιπόν, Άλφρεντ, να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σου συμμετοχή στο πρόγραμμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο επανακούιν.
1: Μάλιστα. Γεια σας, λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Άλφρεντ. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ, ο οποίος μας μίλησε για την Οδύσσια, για την ταινία, την κινηματογραφική ταινία του Κρίστοφα Νόλαν. Προχωράμε, πάμε σε ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά. Θα ακούσουμε το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, «Ζουμέρκα με τους Σταυραϊτούς».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούσαμε το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά. Έχουμε κάποιο χρόνο για τηλεφωνήματα, για τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, για κάποιο σχόλιο, κάποιο χαιρετισμό ή να διαβάσετε κάποιο ποίημά σας ή κείμενο που το θεωρείτε σπουδαίο. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο, θα προσπαθούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για τους ακροατές μας, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν μέρος, να κάνουν κάποιο σχόλιο, να διαβάσουν κάποιο κείμενο ή κάποιο ποίημα δικό τους ή κάποιο άλλο κείμενο που του θεωρούν σπουδαίο.

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Όπως είπαμε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Ραδιοθάλαμο, το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου, που το αναφέρουμε συχνά, είναι το 03 94 15 19 23. 03 94 15 19 23. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να κάνετε κάποιο σχόλιο, να κάνετε κάποιο χαιρετισμό, να δώσετε κάποιο χαιρετισμό ή να διαβάσετε κάποιο ποίημά σας ή κάποιο κείμενο που το θεωρείτε σπουδαίο. Να ακούσουμε το τραγούδι του Αΐμις του Λάκη Χαλκιά, «Ο Ρόβας εξεκίνησε».

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα, ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του 3ZZZ. Δευτέρα με Πέμπτη τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 και την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 10. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει συνήθως στις 7 με ένα πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα και συνεχίζει στις 8 με 9 με το κανονικό πρόγραμμα. Η ώρα 7 με 8 είναι ώρα άλλου προγράμματος που αδυνατούν να το μεταδώσουν εκείνη την ώρα λόγω του ότι έρχονται από μακριά και παραχωρούν την ώρα στο ελληνικό πρόγραμμα. Ακούτε λοιπόν κάθε Τετάρτη πρωί και το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα από τις 7 μέχρι τις 8 το πρωί. Το κυπριακό πρόγραμμα είναι κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ. Και το πρόγραμμα του Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR είναι κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ. Στο 3CR υπάρχει και ένα δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Τα προγράμματα του 3ZZZ μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό σας τηλέφωνο, πρώτα να τα ακούσετε από το ραδιοφωνό σας και από το κινητό σας τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να το ακούσετε από το διαδίκτυο. Εκεί έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε τις ώρες που εσείς επιθυμείτε. Δηλαδή, όχι την ώρα της εκπομπής, αν χάσατε την εκπομπή, μπορεί να το ακούσετε αργότερα. Και μπορεί να το ακούσετε από είτε ζωντανά είτε από το διαδίκτυο, από οποιοδήποτε μέρος της Αυστραλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου ή του κόσμου. Η φωνή του 3ZZZ είναι για τους φίλους και τους ακροατές της μια παγκόσμια φωνή. Αν πάτε διακοπές στην Ελλάδα, μπορείτε αυτή τη στιγμή να ακούτε το 3ZZZ ή να ακούσετε την εκπομπή αυτή την άλλη μέρα ή την ώρα που εσείς προτιμάτε, την ημέρα που εσείς προτιμάτε επίσης. Σήμερα η ραδιοφωνία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ με την βοήθεια του διαδικτύου και επίσης αυτό που λέμε εντεχνή ευφυΐα, έτσι, δηλαδή AI, τεχνητή νοημοσύνη. Η ραδιοφωνία έχει εξελιχθεί και μπορείτε να την ακούτε από οποιοδήποτε, να ακούτε τα προγράμματα και το 3ZZZ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ζωντανά ή να ακούτε τα προγράμματα όποια ώρα και μέρα εσείς επιθυμείτε. Ας προχωρήσουμε. Όπως είπαμε, αν θέλει κάποιος να τηλεφωνήσει, μπορεί να το κάνει αυτό, να τηλεφωνήσει στο 03-94-15-19-23, να κάνει κάποιο σχόλιο, να δώσει κάποιο χαιρετισμό, να διαβάσει κάποιο ποίημα ή κείμενο που το θεωρεί σπουδαίο. Να προχωρήσουμε, να πάμε σε ένα τραγούδι, όπως είπαμε, του Λάκη Χαλκιά.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούσαμε το τραγούδι του αημιστού Λάκη Χαλκιά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι από το CD του αημιστού Κώστα Τσικαδέρη, του συμπάρικου αημιστού συνθέτη Κώστα Τσικαδέρη, το τραγούδι «Το Αιγαίο», που είναι βασισμένο πάνω σε ένα σπουδαίο ποίημα του αείμνηστου συμπάρικου ποιητή Νίκου Νινολάκη, «Το Αιγαίο». Σύνθεση, μουσική σύνθεση του Κώστα Τσικαδέρη, και τραγουδάει ο Μίμης Σοφοκλέος. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πλησιάζομαι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε, όπως είπαμε, όλα τα ελληνικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας θα γίνει από το φίλο Γιώργο Χρονόπουλο. Να ευχαριστήσουμε τον συνομιλητή μας, τον δόκτωρα Άλφρεντ Βίνσεν. Και να ευχαριστήσουμε επίσης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όλες και όλους εσάς, τους ακροατές και ακροατριές μας. Να είστε καλά και να μιλάτε και ελληνικά. Αν είστε γιαγιάδες και παππούδες ή γονείς, να μιλάτε στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας ελληνικά. Καλημέρα σας. Πλησιάζομαι προς το τέλος τώρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο τραγούδι γιατί δεν έχουμε, μόνο λίγα δευτερόλεπτα μας μένουν. Όπως είπαμε, να είστε καλά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον Γιώργο Χρονόπουλο.